στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Πρώτη φορά στα μάτια σου το δάκρυ είδα και ειλικρινά λυπήθηκα πολύ.

πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Μόνο μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Δεν αντέχω να πονάς και να πικραίνεσαι για μένα. Θέλω μέσα από την καρδιά μου

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

σκέφτηκες. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
1: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο

0: Υπόγειο. Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
0: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
0: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

και να απομακρυνθείτε. Και να απομακρυνθείτε κι αν είναι για το μυστικό, στη στάχτη θα το βρείτε.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία. Πού να τα έχει ούλα.
1: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Οίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

0: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
1: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις.

0: Αργελιοληψία. Λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970-25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
2: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή Πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα. Υπεύθυνα. Και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες γλυά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Τώρα Παναγία μου.
5: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.

0: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Βιώς, ένα κατάστημα τροφίμων που ξεχωρίζει στον κόμβο γουβών. Μια νέα εμπειρία αγορών. Ένα κατάστημα που παρέχει όλα τα τρόφιμα για τις καθημερινές ανάγκες και που προωθεί τους Έλληνες παραγωγούς, το Βιώς τους και το μεράκι τους. Σας καλωσορίζουμε και σας περιμένουμε. Το Βιώς, σε ένα χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων, σας προσφέρει μια τεράστια ποικιλία σε κρέας και θαλασσινά νοπά και κατεψυγμένα με την εγγύηση των εταιριών του ομίλου Κριβέκ. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυποποιημένα τρόφιμα, τυριά και αλαντικά, είδη ψυγείου, αρτοσκευάσματα. Ενώ με ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης αναδεικνύει τα διαφοροποιά στοιχεία των προϊόντων και τον τόπο παραγωγής τους. Βιώς από την Κριβέκ.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
3: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
4: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
5: Καλημέρα.
6: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
7: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
1: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και εμείς φίλοι και φίλοι, καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα 2 του Οκτώβρη, η ώρα έχει πάει 10 και 10. Πιστεύω να είσαστε όλοι καλά με υγεία και να μην έχετε προβλήματα, διότι φίλοι και φίλοι καταλαβαίνετε το τι έγινε αυτές τις μέρες. Εχθές δυστυχώς είχαμε διακοπή ρεύματος. Μετά από 10 λεπτά, ένα τέταρτο που είχαμε βγει στον αέρα, και από ό,τι με ενημέρωσαν και τα μάλια είχαν μεγάλο πρόβλημα με το ρεύμα. Από το βραδύ και πήγε το ρεύμα την επαύριο του μεσημέρι, 11 η ώρα. Καλά είναι. Φίλες και φίλοι, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Σέγκο, τον πρώην δήμαρχο Χερσονήσου. Βέβαια, κανονικά ζητάω συγγνώμη από τον Ζαχάρη Δοξασάκη, διότι κανονικά έπρεπε να βγει ο Ζαχάρης ο Δοξασάκης πρώτα να μιλήσει και μετά να βγάλουμε τον κύριο Σέγκο, αλλά ενημέρωσα τον κύριο Δοξασάκη γύρω στις 10-11 η ώρα το πρωί, δεν μου απάντησε ότι έπρεπε σήμερα να βγούμε αέρα. Μου απάντησε όμως το βράδυ αργά, 11 η ώρα, εγώ το είδα σήμερα το πρωί, δεν πειράζει, του ζητάμε συγγνώμη, μεθαύριο Δευτέρα, Τρίτη θα τον βγάλουμε στον αέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία? Μας ενδιαφέρει πολύ, κυρίες και κύριοι, με τα σχολεία, με αυτές τις καταστροφές. Θα ακούσετε τι έγινε, θα ακούσουμε το γερό τι γίνεται, θα ακούσουμε και τον Γιάννη τον Σέγκο τι έχει να μας πει και ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Είναι σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι. Τι ισχύει για όλες τις βαθμίδες εκμέδευσης και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς? Πάμε σε ένα περιστατικό που, πώς να το πω, να γελάσω, να μην γελάσω. Εκεί που περπατούσε ένας Άγγλος να κολυμπά στο Γαζανό ποταμό, εκεί που περπατούσε βρέθηκε να κολυμπάει. Μεθυσμένος βέβαια, Άγγλος, βέβαια, να μου πεις τώρα, Ζάγη, είδες κανένα Άγγλο και να μην είναι μεθυσμένος? Αυτοί τα πίνουν και ύστερα προχωράνε. Έτσι, μεθυσμένος Άγγλος προσπάθησε να περάσει απέναντι. Δυστυχώς όμως, αυτός ο άντρας ήταν σε κατάσταση ευθυμίας, προσπάθησε να περάσει το Γαζανό ποντανό και ως φαίνεται ο θαραλέος Άγγλος πρέπει να είχε πιει μερικά ποτηράκια παραπάνω και εκεί που περπατούσε βρέθηκε να κολυμπά για να πατήσει στα πόδια του που δεν το κρατούσαν και να ξαναβγεί στη στεριά. Όλα αυτά εμέσω του κύματος κακοκαιρίας που σαρώνει την Κρήτη. Για καλή του τύχη, εκείνη την ώρα τα φαινόμενα είχαν κοπάσει. Πήρε στον ποταμό, νόμιζε πως ήταν η θάλασσα. Κατάλαβε, σκεφτείτε τώρα να δείτε τι είχε πιει αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κακοκαιρία, να δούμε το καιρό πρώτα-πρώτα, κύριε και κύριοι, να δούμε τι γίνεται. Ακούστε.
1: Έχουμε συναγερμό στην Κρήτη, πλημμύρες 112. Να, εικόνες, έχουν πέσει γέφυρες, έχουν πλημμυρίσει σπίτια.
2: Αυτό πάλι στην Κρήτη. Σήμερα είναι από τα άγραφα.
1: Αυτές είναι φωτογραφίες.
0: Είναι αλήθεια στα άγραφα. Είναι αλήθεια από τα άγραφα.
1: Εδώ είναι τα χωριά του Ρεθύμνου.
3: Ξεπερνάμε τοπικά τους 80 με 100 τόνους αναστρέμα. Μέσα σε λίγες ώρες.
2: Αυτό το βλέπουμε, Κλέρχη, μου φαίνεται, με την κλιματική αλλαγή. Είμαστε συνέχεια σε πλημμύρες τέτοιου μεγέθους.
1: Για πάμε.
3: Ακριβώς, Κατερίνα, γιατί είναι πολύ θερμές οι θάλασσες. Έγινε σε εκεί τις εκτάσεις. Έχει κατέβει μια πιο ψυχρή αέρια μάζα. Και η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής λοιπόν της κακοκαιρίας. Πάμε να δούμε τι αναμένουμε.
1: Είχε 112 για τα χωριά του Ρεθύμνου. Είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα σε Χανιά και Ρέθυμνο. Υπάρχει απαγορευτικό από όπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Και πάμε να δούμε την εικόνα, Κλέρχε, τις χάρτες που έχει ετοιμάσει, πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία και τις περιοχές θα πληγούν περισσότερο.
3: Γιατί αυτή η κακοκαιρία, Κατερίνα και Νίκο, θα έχει και μεγάλη διάρκεια αλλά και πολύ μεγάλη ένταση. Και έτσι λοιπόν στον συγκεντρωτικό χάρτη βροχόπτωσης από σήμερα μέχρι περίπου και την Κυριακή το βράδυ. Βλέπουμε ότι τα προγνωστικά μοντέλα θέλουν περίπου τους 200 με 250 τόνους αναστρέμα να σημειώνονται προς την περιοχή της Κρήτης και γενικότερα του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Αυτή θα είναι και η πιο έτσι επικίνδυνη ζώνη σε ό,τι αφορά αυτό το κύμα κακοκαιρίας και τις βροχές και καταιγίδες που το συνοδεύουν, ενώ βλέπετε χαρακτηριστικά έχουμε βάλει και έναν δεύτερο κύκλο προς την περιοχή της Εύβοιας, όπου και εκεί περιμένουμε κατά διαστήματα αρκετές βροχές, χωρίς όμως να έχουν την ένταση και την διάρκεια που περιμένουμε για την περιοχή της Κρήτης αλλά και για τα Δωδεκάνησα. Προς την Εύβοια εκτιμούμε 80 με 100 περίπου τόνους αναστρέμα να έχουν έτσι πέσει μέχρι και την ολοκλήρωση αυτής της κακοκαιρίας. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μας κάρτα για να δούμε ποιο είναι το αίτιο αυτής της εξέλιξης, και στο επίκεντρο σαφώς βρίσκεται η περιοχή της Κρήτης. Η Κρήτη γύρω-γύρω έχει πολύ θερμές θαλάσσιες εκτάσεις, θερμότητα η οποία έχει συσσωρευτεί από τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατέβηκε λοιπόν μια αρκετά ψυχρή αέρια μάζα από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Ουκρανίας, και καθώς αλληλεπιδρά με εκείνες εκεί τις πολύ θερμές θαλάσσιες εκτάσεις, έχουμε τα πολύ έντονα φαινόμενα, τα οποία εκτός από την έντασή τους σημειώνουμε ότι θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Έχουν ξεκινήσει ήδη, Νίκο και Κατερίνα, από τις πρώτες πρωινές ώρες και εκδηλώνονται, και θα ολοκληρώσουν τη δράση τους στις αρχές της άλλης εβδομάδας, μέσα δηλαδή περίπου στη Δευτέρα με Τρίτη, οπότε και θα αρχίσει να υποχωρεί το όλο αυτό φαινόμενο. Και πάμε να δούμε τώρα πιο αναλυτικά την εξέλιξη. Κομμένη στα δύο η χώρα μας, χωρισμένη να το πούμε καλύτερα στα δύο. Η χώρα μας στα ανατολικά και νότια, αυτός ο άστατος καιρός με τις μεγαλύτερες εντάσεις στο νότιο-νότιο ανατολικό Αιγαίο, δυτικότερα όμως και βορειότερα, ο ήλιος κυριαρχεί με λίγα σύννεφα. Να περάσουμε να δούμε και τους ανέμους. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι βοριάδες στην επόμενη μας κάρτα.
4: Μαρία.
3: Φτάνουμε τα 8 με 9 μποφόρ
2: μέσα
3: στο Αιγαίο, γι' αυτό και το απαγορευτικό. Και μάλιστα να τονίσουμε ότι αυτοί οι βοριάδες, μιας και μιλάμε για την Κρήτη, η Κρήτη δεν θα ταλαιπωρηθεί μόνο από τις πολλές και επίμονες έντονες βροχές, αλλά και από τους πολύ θυελλώδεις βοριάδες, οι οποίοι λειτουργούν σαν καταβάτης για τα νότια τμήματα. Πολύ επικίνδυνοι λοιπόν οι άνεμοι και στην περιοχή της Κρήτης. Στο Ιόνιο από την άλλη πλευρά δεν προβληματιζόμαστε σε σχέση με το Αιγαίο πάντα. Θα πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολική συνιστώσας με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις. Και πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες, γιατί και εδώ γίνεται φανερό αυτό που είπαμε προηγουμένως, χωρισμένη στα δύο η χώρα μας. Έτσι ζέστη σχετικά για την εποχή στα δυτικά νότιο-ανατολικά τμήματα, 24 με 26 βαθμούς. Χειμωνιάτικο όμως το σκηνικό λίγο πιο ανατολικά, 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.
4: Δεν έχει ψύχρα, Κλέρ, και το πρωί έχει 16 βαθμούς.
0: Λοιπόν, ακούσατε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακούσατε τι γίνεται στην Κρήτη και με τις βροχές. Όλα αυτά που τον Οκτώβριο δεν το περιμέναμε. Επήγαμε πολύ παλιά. Αν θυμάμαι καλά, το 2020 ήταν επί δημαρχία Γιάννη Σέγκου. Θυμάστε τι είχε γίνει. Θα του κάνω όμως την ερώτηση, γιατί τότε και γιατί τώρα δεν είχαν καθαριστεί, να δούμε τι έχει να μας πει. Τώρα, είναι απαράδεκτη, ανεύθυνη, πώς να το πω, επικίνδυνη, πώς να το πω. Απαράδεκτη και ανεύθυνη η απόφαση να κλείσουν τα σχολεία στις 8 και 15 το πρωί χωρίς καμιά προηγούμενη ενημέρωση, ενώ οι μαθητές είχαν ήδη φτάσει σε αυτά. Το αποτέλεσμα, παιδιά να επιστρέφουν στους δρόμους εν μέσω κακοκαιρίας, γονείς να προσπαθούν σπεσμένα να τα παραλάβουν και δρόμοι γεμάτοι ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Ένα κυκλοφοριακό χάος που εμπόδιζε ακόμη και όσους είχαν πραγματική ανάγκη να μετακινηθούν σε μια ημέρα που οι μετακινήσεις θα έπρεπε να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες. Αν οι συνθήκες επέβαλαν το κλείσιμο των σχολείων, η απόφαση και η ενημέρωση έπρεπε να έχουν προηγηθεί τις προελεύσεις των μαθητών. Όχι την ώρα που πάνε τα παιδιά σχολείο. Από τη στιγμή που αυτό δεν έγινε, προτεραιότητα έπρεπε να είναι η ασφαλής παραμονή των παιδιών στο σχολείο. Τελεία και παύλα. Μέχρι την ασφαλής αποχώρησή τους. Η ασφάλεια των παιδιών νομίζω, απαιτείται έγκαιρες αποφάσεις, συντονισμό και υπευθυνότητα. η συγκεκριμένη διαχείριση, να το πω, ήταν ανεύθυνη, απαράδεκτη και επικίνδυνη. Προκάλεσε μια αναστάτωση και επιβάρυνε τις μετακινήσεις μέσα στην κακοκαιρία. Πολλά τα προβλήματα, πολλά τα προβλήματα. Λοιπόν, κόπηκε στη μέση ο παραγιακός. Θέλω να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ, φίλε και φίλοι, και σε λίγα λεπτά θα δούμε τι έχει να μας πει και ο πρώην δήμαρχος, ο Γιάννης Σέγκος. Ακούστε.
5: Στις γούβες του Δήμου Χερσονήσου βρίσκεται η Ελένη Μπουγάκη, όπου νωρίτερα, Ελένη, ο παραλιακός δρόμος κόπηκε στη μέση, αυτοκίνητα βρέθηκαν στη θάλασσα, ενώ φαίνεται να βρέχει και πάλι στην περιοχή εν αναμονή του δεύτερου κύματος κακοκαιρίας.
6: Ακριβώς, Αντριάννα, ξεκίνησε να βρέχει πάλι πριν από λίγα λεπτά. Να σας πω ότι η περιοχή αυτή που βρισκόμαστε μαζί με τον Ανέστη Μουτάφη που σας δίνει τα πλάνα αυτή την ώρα δοκιμάστηκε έντονα από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε την περιοχή τις νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα ο ποταμός Γουβιανός δίπλα από τον οποίο βρισκόμαστε, τα νερά του ενώθηκαν σε μια απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων στην περιοχή Καστέλη, πιο ψηλά από εμάς, μαζί με τα νερά του ποταμού από Σελέμη, έφτασαν εδώ ορμητικά, παρέσυραν τρία αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα στις όχθες του ποταμού και τα οποία παρασύρθηκαν στη συνέχεια από τα ορμητικά νερά. Έσπασαν δύο γεφύρια στην διάρκεια της διαδρομής που συνάντησαν μπροστά τους μέχρι που κατέληξαν στη θάλασσα. Αυτές οι γέφυρες που έχουν τοποθετηθεί από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ενώνουν και είναι το σημείο που μπορούν να έχουν πρόσβαση ή να διευκολύνουν την πρόσβαση των τουριστών που μένουν στις παρακείμενες επιχειρήσεις και όσων εργάζονται στις ξενοδοχειακές μονάδες εδώ στο παραλιακό μέτωπο. Αποκολλήθηκαν οι γέφυρες, στη συνέχεια έγιναν εργασίες αποκατάστασής τους και έτσι οι εγκλωβισμένοι τουρίστες κατάφεραν να μπορούν να βγουν από αυτά τα σημεία. Να σας πω ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αυτή την ώρα δεν βλέπετε το νερό που, όπως μας είπαν και οι συνάδελφοι, μέχρι να φτάσουμε εμείς στο σημείο ήταν. Ο όγκος του νερού ήταν πολύ μεγάλος. Τα νερά, όπως θα σας δείξω, ανέσω Μουτάφης, είχαν καλύψει το οδόστρωμα. Τώρα βλέπετε μόνο φερτά υλικά, όσο μας επιτρέπουν και οι συνθήκες και η νύχτα που είναι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο να σας δείξουμε περισσότερες εικόνες από την κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή νωρίτερα. Αλλά και τώρα η αγωνία των κατοίκων είναι μήπως έχουμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι η ένταση των φαινομένων θα είναι μεγαλύτερη τις επόμενες ώρες. Στα επόμενα 24 ώρα. Εδώ από ό,τι μάθαμε υπήρχε ένα αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν αντιμετωπίσει όσοι διαμένουν στην περιοχή και το 2020. Όλοι είναι ενήμεροι, οι περιφέρειες και οι δήμοι έχουν ενημερωθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Αλλά πάλι ήταν κατά τη διάρκεια της νύχτας τα μηνύματα 112 που ενημέρωναν τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους εφόσον αυτό ήταν εφικτό και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι η εικόνα είναι καλή, είναι σχετικά καλή σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες και όσα ακούσαμε στο ρεπορτάζ. Ευχόμαστε να μην υπάρξουν άλλες συνέπειες, δυσάρεστες συνέπειες από την ένταση των φαινομένων που αναμένεται να περαιτέρω να έχουμε μια έτσι διακύμανση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είχαμε κατά τη διάρκεια.
0: Ακούσατε λοιπόν τι γίνεται, φίλοι και φίλοι, δεν έχει τελειώσει, έτσι. Είναι Παρασκευή σήμερα, σήμερα περιμένουμε το δεύτερο κύμα. Προσέχετε λοιπόν πολύ, έρχεται, αυτό θα κρατήσει από ό,τι μας έχουν ενημερώσει μέχρι και την Κυριακή. Μέχρι και την Κυριακή. Προσοχή λοιπόν, ένα τραγουδάκι επανερχόμαστε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι, λίγο. Ό,τι σας είχαμε ενημερώσει λοιπόν από το πρωί που ξεκίνησε η εκπομπή, σας είχαμε πει ότι θα έχουμε σε λίγο τον πρώην δήμαρχο της Χερσονήσου, τον κύριο Σέγκο Γιάννη. Κύριε Γιάννη, καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Λατάκη. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό μήνα, να πούμε τώρα, δεν μπήκε καλά ο μήνας. Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Σέγκο.
1: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά έχετε δίκιο. Χτες είχαμε έτσι, πώς να το πω, μια παράξενη, αν όχι θα έλεγα αρνητική, είσοδο του μήνα, του Οκτωβρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Καθώς όπως είδαμε πάρα πολύ, είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις στον τόπο μας και οι οποίες βροχοπτώσεις βέβαια προξενήσανε και ιδιαίτερα προβλήματα. Για να είμαι ειλικρινής, από ό,τι παρατηρήσαμε, οι προβλήματα είχαμε σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μεγαλύτερα και από εμάς. Αλλά δυστυχώς εκείνο που παρατηρήσαμε ότι αντιμετωπίσαμε σημαντικά προβλήματα και στο Δήμο Χερσονήσου. Είδαμε τι συνέβη στο παραλιακό μέτωπο Γουβών, που για μία όχι ιδιαίτερα δυνατή βροχόπτωση πάλι καταλήξαμε να έχουμε αυτοκίνητα στη θάλασσα. Είχαμε στην Ενδοχώρα, στο Σγουροκεφάλι, στην Κόξαρη, στην περιοχή των Ξηροκαμαρών, στο Άγιο Πνεύμα, πλημμύρισε εκεί η περιοχή και μάλιστα από ό,τι είδα και έμαθα, είχαμε και μάλιστα πέρασα και από εκεί. Είχαμε ζημιές εκεί σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που πλημμυρίσανε.
0: Στα Ιτάνια.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μικροκαταπτώσεις στο οδικό δίκτυο που και χτες έγραψα, το λέω και σε εσάς, ότι πρέπει να προσέχουμε. Και βέβαια από το πάντα φιλόξενο ραδιόφωνο σας, κύριε Λατάκη, θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή και σήμερα και αύριο σε όλους τους δημότες μας και όσους μας ακούνε βέβαια, διότι το νερό που θα πέσει από σήμερα το μεσημέρι απόγευμα
0: είναι
1: αύριο.
0: Κύριε Σέγκο, είναι η δεύτερη κακοκαιρία αυτή που περιμένουμε, που λένε ότι θα έρθει.
1: Ναι. Ακούστε, σήμερα, από σήμερα το απόγευμα και μετά το νερό, να γνωρίζουν οι δημότες μας και όσοι μας ακούνε, ότι θα είναι περισσότερο από αυτό που έπεσε χθες. Το οποίο είχε κάποια τοπικά χαρακτηριστικά και μία ραγδαιότητα. Δεν θα έπρεπε να προκληθούν οι ζημιές που προκληθήκαν χθες. Όμως δυστυχώς προκληθήκαν οι ζημιές. Θα συζητήσουμε για αυτές βέβαια. Αλλά το νούμερο ένα, το οποίο από τη σημερινή εκπομπή σας με την παρουσία μου θέλω να βγάλω, είναι να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας ότι τα φαινόμενα θα έρθουν ακόμα εντονότερα από σήμερα. Στην περιοχή της Λαγκάδας και του Λασιθίου θα πέσουν ακόμα περισσότερα νερά. Από χτες μάλιστα έμαθα ότι στην περιοχή του Λασιθίου έγιναν και πολύ σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες.
0: Μας πήραν τηλέφωνο και
1: αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε και εκεί ο κόσμος ζει από το πρωτογενή τομέα και καταλαβαίνετε ότι η ζημιά αυτή είναι κεφαλαιόδου σημασία για αυτούς που επιβιώνουν από την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων, και αυτό είναι αρνητικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς εφιστούμε την προσοχή στους δημότες μας, και εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω, δυστυχώς, γιατί το αντιμετωπίζουμε, μην ξεχνάτε κύριε Λατσάκη, και μαζί τα περάσαμε, πάλι και με τη δικιά σας τη βοήθεια στην ενημέρωση. Θυμάστε τι έγινε το 2020.
0: Το 2020, ναι, βέβαια.
1: Να μην ξεχάσω να πω ότι δυστυχώς η προηγούμενη δημοτική θητεία, την οποία μαζί την ζήσαμε δημοσιογραφικά, όπως και με άλλους βέβαια συναδέλφους σας, δυστυχώς η δημοτική μας αρχή ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2019. Το 2020, το Μάρτι, ήρθε η πανδημία του COVID. Το Νοέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2020 ήρθε η πρώτη θεομηνία. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι πέραν της πρώτης θεομηνίας του 2020 χτυπήθηκε ο Δήμος Χερσονήσου και από το σεισμό του 2021. Μην ξεχάσουμε να το πούμε αυτό, να ξέρετε ότι ακόμα εκκλησίες στην Ενδοχώρα, όπως είναι η εκκλησία της Ανοπόλεως για παράδειγμα, δεν γίνεται χρήση της εκκλησίας αυτής λόγω σημαντικών θεμάτων με το σεισμό. Όλα τα χωριά μας, από το Καλό Χωριό, Χαρασό, Σκοτεινό, Βορίτσιο, Γαλήφα, Αϊτάνια, Σγουροκεφάλι, αυτά τα χωριά έχουν σημαντικά θέματα με το σεισμό. Και μάλιστα είχαμε και καταπτώσεις παλαιών βέβαια κυμάτων, όπως οι κύματα στη Γαλήφα και στο Σγουροκεφάλι, και πάνω από 150 κίτρινα, δηλαδή κτίρια και ιδιωτικά κτίρια και κατοικίες που απαιτούν επισκευές. Και το 2022, κύριε Αλετσάκη, που πάλι μαζί τα ζήσαμε, είχαμε πάλι ζημιές, ιδιαίτερα στο δυτικό κομμάτι του Δήμου, από τη δεύτερη χιομηνία,
0: ναι,
1: όπου ο καλός συνάδελφος ο Μενέλαος ο Μποκέας στο Μαλεβίζη, αν θυμάστε, σε 2 νεκρούς στην Αγία Παραγία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τα καιρικά φαινόμενα και η ραγδαιότητά τους και η κλιματική αλλαγή που υφίσταται πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Εκείνο που παρατηρήσαμε λοιπόν, κύριε Αλατσάκη, χτες ήταν το εξής. Ότι ο Δήμος Χερσονήσου, ο οποίος υπέστη όλα αυτά τα δεινά τα τελευταία χρόνια και έπρεπε να έχει γνώση των φαινομένων, αλλά έπρεπε να έχει μέρημνα επ' αυτού, εκείνο που παρατηρήσαμε εμείς χθες είναι ότι η δημοτική μας αρχή έχει μείνει τραγικά πίσω. Βλέπω μία ανάρτηση του καθόλου κινητικότατου στα δίκτυα τα κοινωνικά του κ. Δοξαστάκη και της δημοτικής αρχής, ο οποίος πριν από 6 μέρες ακριβώς βλέπω μία ανάρτηση με αυτόν τον καθηγητή τον κύριο Λέκα και τον καθήλυ αρμόδιο για την πολιτική προστασία τον αντιδήμαρχο τον κύριο Καταμοξάκη, όπου αναφέρει ότι γίνονται ενέργειες και έχουν γίνει αναθέσεις σε συνεργασία με τον κύριο Λέκα για την προάσπιση του Δήμου μας σε θέματα πολιτικής προστασίας. Ναι. Αυτό δυστυχώς δεν το είδαμε. Παρότι ο Δήμος Χερσονήσου.
0: Συγγνώμη, κύριε Σέγκο, συγγνώμη. Θα σας παρακαλέσω πολύ, μην μας παίρνετε τηλέφωνο τώρα. Δεν θα βγάλουμε γραμμές στον αέρα. Κύριε Σέγκο, νομίζω ότι το 2020 βρισκόσαστε ήδη σε μια δύσκολη θέση. Καθώς βέβαια καλούσατε τώρα να απολογηθείτε για τα ρεύματα το τότε που δεν διευθύντησαν, παρά το γεγονός ότι από την προηγούμενη πλημμύρα του Νοεμβρίου του 20 πέρασαν 2 χρόνια. Έτσι δεν είσαστε σε μια δύσκολη θέση τότε. Το ίδιο πρέπει να είναι και ο κύριος Δοξαστάκης τώρα.
1: Ακούστε. Καταρχήν, εγώ στέκομαι στην πρωτότητα των υποδομών. Ακούστε, αυτά τα πράγματα. Και είναι σαφής αυτό και θα εξηγήσω τι εννοώ. Καταρχήν, οι μελέτες οριοθέτησης διευθέτησης είναι χρονοβόρες μελέτες. Να επισημάνω ότι τον Δεκέμβρη του 2020 ανατέθηκε η μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης του Γουβιανού ποταμού. Έχουμε 2026 Οκτώβρη, δηλαδή μετά από 5 χρόνια και η μελέτη αυτή δεν έχει τελειώσει, δεν έχει παραδοθεί. Άρα είναι μακροχρόνιες μελέτες και παίρνουν χρόνο και το δέχομαι και το σέβομαι αυτό. Πείτε μου όμως κάτι. Έχουμε συνεργαστεί, βλέπω εδώ τη φωτογραφία 25 Σεπτεμβρίου του κύριου Δοξαστάκη, του κύριου Λέκα του καθηγητή και παρόντος και του αρμόδιου αντιδημάρχου για την πολιτική προστασία του κύριου Καταμποξάκη. Η μελέτη αυτή έχει πληρωθεί από τους δημότες του Δήμου Χερσονήσου. Δεν ήταν, κύριε Αλατσάκη, λίγο φαϊνότερο ότι αναμέναμε αυτή την κακοκαιρία την οποία την ξέρουμε τώρα και 3-4 μέρες και ότι η πολιτική προστασία του Δήμου Χερσονήσου με αυτά που έχουμε περάσει θα πρέπει να έχει δράσει και να έχει ενημερώσει την τοπική κοινωνία με ανακοινώσεις, με πινακίδες, τα πάντα όλα, να φύγουν όλα τα οχήματα από τα ρέματά μας. Χτες τις γέφυρες στην περιοχή του Γουβιανού ποταμού τις έριξαν 2 οχήματα τα οποία είχαν...
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε, κύριε Σέγκο, βγήκε προχθές ο κύριος Δοξασάκης και είπε ότι είναι διαχειρίσιμη όλη η κατάσταση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είπε.
1: Ακούστε να δείτε. Όντως, η συγκεκριμένη, δεν ξέρω αν είναι διαχειρίσιμη ή όχι, αυτή τη στιγμή είχαμε ζημιές. Ήμασταν στο ίδιο έργο θεατές στην περιοχή των Κουβών με μια απλή δυνατή βροχόπτωση. Γιατί προσέξτε, αυτό που έγινε χθες δεν έχει σχέση με το 2020. Το 2020 ήταν μια πραγματική θεομηνία σε όλο το μήκος και πλάτος του Δήμου. Εκείνο το οποίο καλούμε τη Δημοτική Αρχή όμως, πέραν των ανακοινώσεων που βγάζει και τα μηνύματα στο διαδίκτυο και στο Facebook που είναι καθημερινή σχεδόν η ανάρτηση θεμάτων με τα οποία ασχολείται, τα οποία βέβαια είναι άσχετα με τη ποιότητα ζωής των δημοτών και την ανάπτυξη του τόπου. Είναι άσχετα πράγματα τα οποία δεν εξφέρουν, αν θέλετε, σοβαρή μεταβολή από μια δημοτική αρχή που θα έπρεπε να δρά πιο γρήγορα. Εμάς μας κάνει εντύπωση και εγώ ως μέλος της Δημοτικής Επιτροπής είναι να έχουμε ψηφίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για μελέτες πολιτικής προστασίας και υποστήριξης αυτών των δομών του Δήμου και πάλι να έχουμε αυτές τις ζημιές χωρίς ιδιαίτερες ομηνίες. Καλούμε λοιπόν τη Δημοτική Αρχή να μην ασχολείται τόσο πολύ με το Facebook, γιατί και εμένα με κατηγορούσαν για διαχείριση των θεμάτων μέσω Facebook, και ήρθε η Δημοτική Αρχή και το κάνει πολύ περισσότερο από ό,τι το κάναμε εμείς, αλλά ανούσια, δηλαδή χωρίς ουσία αυτά που γίνονται. Την καλούμε λοιπόν να εσκύψει από πάνω, να ενημερώνει τον κόσμο, και μάλιστα χθες το μεσημέρι μας έκανε έτσι αλγινή εντύπωση, και δέχτηκα και τηλέφωνα γι' αυτό, μετά τα αυτοκίνητα που κατέληξαν στη θάλασσα και τις γέφυρες στο Γουρδιανό ποταμό, η Δημοτική Αρχή πήγε στο Γουρνιώτη ποταμό και πήγαινε, λέει, πόρτα-πόρτα να ενημερώσει τους ανθρώπους να πάρουν τα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή κατόπιν εορτής και αυτό. Άρα λοιπόν βλέπουμε μία έλλειψη σοβαρότητας. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή τη στιγμή που δίδει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν τα δίδει η Δημοτική Αρχή, ο Δημότης της Χερσονήσου τα δίδει. Σε τέτοιου είδους μελέτες να έχουν και πρακτικό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν παρατηρήσαμε μία πλήρη μη οργάνωση του Δήμου Χερσονήσου, με αποτέλεσμα αυτά τα πράγματα να είχαν συνέπειες για το Δημότη μας. Σε κάθε περίπτωση, επειδή αυτό το ξεπερνάμε, δεν στεκόμαστε, αν θέλετε, μυρολατρικά και κακόβουλα σε αυτό. Ο στόχος μας είναι να βοηθηθεί ο Δημότης. Τώρα σιγά σιγά και η Δημοτική Αρχή καταλαβαίνει τι σημαίνει πολιτική προστασία και τι σημαίνει έντονα καιρικά φαινόμενα. Γιατί, κύριε Αλατσάκη, το λέω με τα λύπης μου αυτό. Όταν ανέφερα όσα επικεφαλής αντιπολίτευσης πλέον τους πρώτους μήνες μετά τη δημοτική θητεία, ότι η δημοτική μας αρχή αντιμετώπισε σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς, πολλοί συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Αρχής γελούσαν και μηδιούσαν χερέκακα, δηλαδή τάξη και καλά που λέμε στο χωριό μου, είσαι υπερβολικός και δεν είναι έτσι τα πράγματα που τα λες. Όχι. Έτσι είναι τα πράγματα που τα λέμε. Ο Δήμος Χερσονήσου, εντωμεταξύ, επευκαιρία του χτεσινού γεγονότος, και σας ευχαριστώ πολύ γιατί ενημερώνετε και έγκαιρα και έγκυρα τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
1: Πρέπει να πω και να το μεταφέρω αυτό, γιατί το έζησα ως δήμαρχος πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Έχει σημαντικά προβλήματα τροτότητας των υποδομών του. Τι σημαίνει τροτότητα υποδομών, κύριε Αλατσάκη? Σημαίνει ότι είναι έτσι στημένο, ειδικά το παραλιακό μέτωπο, που όχι μια έντονη βροχόπτωση, αλλά μια ακόμα και μικρή ένταση βροχόπτωση, είναι έτσι στρεβλά και λανθασμένη η πολεοδομική και χωροταξία του Δήμου μας στο παραλιακό μέτωπο, ενώ με κλεισμένα ρέματα, με μειόδευση των νερών εκεί που πρέπει, που δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Θυμάστε λοιπόν ότι το 2020 αντιμετωπίσαμε πρόβλημα από την Τάρμαρο, τον Μαλίο, εκεί που είναι δηλαδή τα αρχαία, μέχρι και τον Καρτερό, σε όλο το μήκος και πλάτος του Δήμου. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Και έπρεπε να έχει γίνει τα τελευταία τρία χρόνια που είναι η Δημοτική Αρχή και αναθέτει και πολλές από αυτές με απευθείας ανάθεση, όχι διαγωνιστικές διαδικασίες, στα όρια των απευθείας αναθέσεων, μελέτες για πολιτική προστασία, οι οποίες δεν φέρουν αποτέλεσμα. Πού έχουμε τα προβλήματά μας? Τα ρέματά μας είναι κλειστά. Υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο. Ποιες είναι οι κινήσεις που έχει προβεί η Δημοτική Αρχή? Τρία χρόνια η Δημοτική Αρχή ακόμα μελετάει. Δείτε παρακαλώ πολύ την ανάρτηση του Δήμου Χερσονήσου στις 25 του Σεπτεμβρίου. Και ακόμα δεν έχουμε αποτέλεσμα. Αυτά έπρεπε να γίνουν πολύ πιο γρήγορα για να έχουν αποτέλεσμα, προκειμένου να μπορεί να προστατευτεί ο Δημότης μας. Εμείς δυστυχώς είχαμε την κακή τύχη, αν θέλετε, να υποστούμε στο πετσί μας αυτές τις καταστροφές. Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί και θα έπρεπε, αν θέλετε, να είμαστε πιο γρήγορα και με περισσότερα αντανακλαστικά.
0: Nice.
1: Έχω να προσθέσω εντωμεταξύ κάτι, γιατί είδα μία ανάρτηση ενός συναδέλφου λόγω των έργων του ΒΟΑΚ που γίνονται αυτή την εποχή. Εκείνο που θέλω να πω και παρατηρώ και θέλω να το αναφέρω από το ραδιόφωνο σας και θα κάνω και κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ότι, κύριε Λαφέκη, βλέπετε ότι έχει ξεκινήσει και φτιάχνει το ΒΟΑΚ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Είδα και άλλη ανάρτηση συνδημότη μας χθες, ότι γίνονται εργασίες στο ρέμα του Κουτουλουφαρίου, γίνεται συσσόρευση ογκωδών υλικών και αδρανών υλικών.
0: Ναι, και ρωτάει λοιπόν ο άνθρωπος, κύριε Σέγκο, εάν σήμερα γίνει η δεύτερη αυτή η καταστροφή με τα νερά, πού θα πάνε τα νερά από το Κουτουλουφαρί? Είναι αυτό που μου το στείλανε και εμένα, ναι.
1: Πολύ ευελπιστώ να μην πάνε στα σπίτια των ανθρώπων όπως το 2020. Εκείνο που έχω να πω όμως, κύριε Αλατσάκη, είναι το εξής. Εκείνο το οποίο με θλίβει. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη, μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, φτιάχνεται νέα εθνική οδός, νέος ΒΟΑΚ. Εκείνο που παρατήρησα είναι το εξής. Είδα αναρτήσεις και για το Κουτουλουφάρι και για τη Σταλίδα, γιατί μπαζώνονται ρέματα. Έχουμε πει εδώ και χρόνια ότι μία σημαντική λύση πλέον για το Δήμο Χερσονήσου, προκειμένου να προστατευτεί από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έρχονται από τα ανάντη βουνά και ειδικά πάνω από το ΒΟΑΚ, είναι να γίνουν κάποιες δεξαμενές πώς το λένε, φραγματάκια ανάσχεσης των υδάτων. Αυτά τι είναι, κυρία Λατζάκη? Σε ένα ρέμα το οποίο καταλήγει, παράδειγμα, στην ανάληψη της Χερσονήσου, να φέρω για παράδειγμα, ή στο Γουβιανό ποταμό ή στη Σταλίδα, να πάμε ανάγκη 2-3 χιλιόμετρα και να δημιουργήσουμε μια δεξαμενή, ένα φραγματάκι μικρό ανάσχεσης που να χωράει 10-20 χιλιάδες κυβικά μέτρα νερό, και κατά την ισχυρή νεροποντή να κατακρατεί ένα σημαντικό κομμάτι των υδάτων που κατεβάζει το ρέμα, ούτως ώστε το νερό στην παραλία που είναι χτισμένη και έχει μικρές απορροές να καταλήγει με πιο ομαλό τρόπο. Συμφωνούμε? Αυτή είναι μία λύση προτινόμενη τεχνικά. Τώρα λοιπόν, κύριε Λατζάκη, πείτε μου κάτι. Έχουμε δημοτική αρχή του κύριου Δοξαστάκη 3 χρόνια. Πού ήταν 3 χρόνια ο κύριος Δοξαστάκης με τις μελέτες του ΒΟΑΤ που τώρα ξεκίνησε και κατασκευάζεται, να προτείνουμε και στη Σταλίδα και στο Γουβιανό ποταμό που θα γίνουν έργα μελλοντικά και στα Μάλια, ανάντι του ΒΟΑΤ, με τον ΒΟΑΚ τώρα που κατασκευάζεται, να γίνουν κάποια τέτοια μικρά φραγματάκια και να χρησιμοποιήσουμε την κατασκευή του ΒΟΑΚ σε συνεργασία με την περιφέρεια ή με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών εκτός του έργου του ΒΟΑΚ. Γιατί κάποιοι λένε ότι ο ΒΟΑΚ έχει υπερβεί το κόστος, έχει υπερβεί διάφορα και μπορούν να μην ενταχθούν εκεί έργα.
0: Μπαίνει μέσα και η πολιτική υπηρεσία, κύριε Σέγκο.
1: Όταν λέτε πολιτική υπηρεσία, πολιτική προστασία, εννοείται.
0: Συγγνώμη, πολιτική προστασία.
1: Είναι έργα πολιτικής προστασίας αυτά, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Και ακούστε κάτι άλλο, γιατί είναι σημαντικό. Το ρέμα των Γουβών, να ξέρετε ότι χθες, ανάντι, ήταν ουσιαστικά ακαθάριστο. Και θα σας πω κάτι άλλο. Τα φερτά υλικά τα οποία κατέβηκαν, στα φερτά υλικά που κατέβηκαν και πήραν τις δύο γέφυρες όταν υπερήψωσε το ρέμα και καταλήξαν όλα στη θάλασσα, ήταν και τα αυτοκίνητα που ήταν πάνω στο ρέμα, τα οποία δεν φρόντισε κανένας να τα πάρει. Ακούω εσχάτως, γιατί το έχω ακούσει και αυτό και θα σας το πω, αν το έχετε ακούσει εσείς πριν μου το πείτε εσείς, ότι τα ρέματα είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Το έχετε ακούσει αυτό?
0: Ναι.
1: Εν τέλει, κύριε Λατζάκη, οι δημοτικές αρχές και η δημοτική αρχή του Δήμου Χερσονήσου, από ό,τι κατάλαβα, είναι αναρμόδια για τα πάντα. Είναι αναρμόδια για το παραλιακό μέτωπο των Γουβών, το οποίο έχει καταστραφεί, είναι κατεστραμμένο εδώ και 1,5 χρόνο από το Μάρτιο του 2025. Άφτιαχτο. Μάθαμε προχθές ότι υπάρχουν 500.000 ευρώ, λέει, για να φτιαχτεί έργο εκεί. Ευελπιστούμε να μην πέσει εντελώς το παραλιακό μέτωπο του Γουβών με τις κακοκαιρίες και τους βοριάδες που έχουμε αυτές τις μέρες. Αλλά τι μας λέει η Δημοτική Αρχή? Ότι ο μοναδικός υπεύθυνος, παράδειγμα, για τις παραλίες, τα ρέματα είναι η περιφέρεια. Αυτό είναι ψευδές. Δεν είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και ο αρμόδιος η περιφέρεια. Είναι και η Δήμη. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, και μετά τις καταστροφές που γίνανε, τι κάναμε? Εμείς πώς τα φτιάχναμε? Κάναμε έγγραφο στην περιφέρεια, η οποία είναι σύν αρμόδια. Εάν η περιφέρεια μπορούσε να ανταποκριθεί σε κάποια λίγα, γιατί η περιφέρεια πρέπει να πάει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Κρήτης, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί άμεσα, κύριε Λατζάκη, μετά την ύπαρξη αυτού του εγγράφου, τη στιγμή που δεν είχε ανταποκριθεί, αναλαμβάναμε εμείς και τα φτιάχναμε.
0: Ναι, ναι, κύριε Σέγκο. Είχατε πει όμως το 2020. Θα σας πω, αν θυμάμαι καλά, είναι μεγάλες, λέει, οι καταστροφές από το πέρασμα της κακοκαιρίας του Σαββάτου. Και είπα τότε, τα νερά εισέβαλαν και σε καταστήματα και σε σπίτια, και σε μια ανάρτηση του τότε Γιάννη Σέγκος κάνει λόγο για τεράστιες ζημίες στο Δήμο, με κατεστραμμένους δρόμους, δίχτυα ίδρευσης και αποχετεύσεις και σε ιδιωτικές περιουσίες. Και λέω τώρα εγώ, εάν είσαστε εσείς δήμαρχος αυτή τη στιγμή, τι θα κάνατε?
1: Καταρχήν, τα ρέματα θα ήταν καθαρισμένα.
0: Μα δύο λεπτά. Εσείς λέτε ότι ήταν ακαθάριστα και ο κ. Ξαστάκης είπε χθες ότι ήταν ολοκάθαρα. Έτσι είπε.
1: Πού ήταν ολοκάθαρα, δηλαδή? Τα αυτοκίνητα πώς βρεθήκαν στην παραλία?
0: Δεν ξέρω.
1: Ακούστε να δείτε. Ένα ρέμα, για να είναι καθαρό, πρέπει να είναι καθαρό απ' όλα. Κατά τη θεομηνία και όταν έχουμε πρόγνωση καιρού, οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής είναι να είναι καθαρά τα ρέματα, που δεν ήταν καθαρό από το ρέμα των Γουβών ανάντι. Άλλωστε, αν πάτε, θα δείτε τα καλάμια μέσα στο ρέμα τώρα. Προσέξτε, είναι εύκολο να πάτε να πάρετε φωτογραφίες. Είναι πολύ απλό. Πηγαίνετε 100 και 200 και 300 μέτρα ανάντι του παραλιακού μετώπου.
0: Πήγαμε, κύριε Σέγκο, πήγαμε.
1: Πάμε στο διακράτο όμως. Ναι. Το μυστικό είναι άλλο. Ότι ενέργειες μπορεί να κάνει και ο Δήμος. Και εκείνο το οποίο με θλίβει είναι ότι ο Δήμος, ο οποίος επέρεται η Δημοτική Αρχή ότι έχει τόσα 30 τόσα εκατομμύρια ταμιακά διαθέσιμα, και όμως περιμένουμε τα ρέματά μας να μας τα καθαρίσει μόνο η περιφέρεια, όχι ο Δήμος Χερσονήσου. στο παραλιακό μας μέτωπο. Κύριε Αλατσάκη, να κάνω μια ερώτηση που και πάλι την έχουμε θέσει από το φιλόξενο ραδιόφωνο σας. Mm-hmm. Γίνανε καταστροφές στην περιοχή όλη το 2020 στο παραλιακό μέτωπο.
0: Nice.
1: Πώς αποκαταστάθηκαν αυτά σε ένα εξάμηνο, όχι σε 2-3 χρόνια. Και μάλιστα χωρίς χρήματα τότε ο Δήμος Χερσονήσου λόγω πανδημίας. Γιατί δεν εισέπρατε ιδιαίτερα χρήματα, δεν δουλεύανε μαγαζιά, υπήρχε μειωμένη εμπορική δραστηριότητα.
0: Μιλάτε για το COVID που ήταν κλειστά 2 χρόνια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κι όμως η δημοτική αρχή, η δικιά μας ήταν από πάνω, ενδιαφερότανε για το δημότη μας και επέλυε τα προβλήματα όσο μπορούσε γρηγορότερα. Όσο μπορούσαμε. Δεν τα κάναμε και εμείς άριστα. Κάναμε και λάθη. Το δέχομαι αυτό. Γίνανε λάθη. Η πρόθεση όμως μετράει. Τώρα το παραλιακό μέτωπο του Βουβών είναι κατεστραμμένο 1,5 χρόνο. Η δημοτική αρχή περιμένει από άλλους να το φτιάξουμε. Μάθαμε κι εμείς από δημοσιεύματα ότι βγήκαν λέει 500.000 για αυτή τη διαδικασία. 500.000 που είχε ο Δήμος Χερσονήσου να τις δώσει και πέρυσι προκειμένου να κάνει αυτό το έργο.
0: Δεν είναι από την περιφέρεια, κύριε Ζέγκο.
1: Από την περιφέρεια είναι. Ο Δήμος Χερσονήσου είχε να τα δώσει. Δεν χρειάζεται να τα περιμένουμε όλα από την περιφέρεια, κυρία Λατάκη. Αυτή τη στιγμή έχει υποστεί σημαντική φθορά το παραλιακό μέτωπο των Βουβών και ελπίζω, ξαναλέω, επειδή οι ζημιές στο παραλιακό μέτωπο των Βουβών πλησίων του Αγίου Κωνσταντίνου είναι 1 με 1,5 μέτρο από τον βιολογικό καθαρισμό, τα δίκτυα, οι επόμενες κακοκαιρίες να προλάβουμε να μην πάρει και το βιολογικό. Αλλά βλέπουμε μία έλλειψη ενσυναίσθησης από τη Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και περιμένει από άλλους. Όχι, είμαστε και εμείς εδώ. Για το παραλιακό μέτωπο των Βουβών, κύριε Αλατσάκη, θα πρέπει να έχουν γίνει πέρυσι κατευθείαν οι αποκαταστάσεις. Και τι να κάνει η Δημοτική Αρχή. Όχι μία μελέτη αποκατάσταση του συγκεκριμένου σημείου της τάξης των 500.000. Μια συνολική μελέτη προστασίας του παραλιακού μετώπου, όλου του παραλιακού μετώπου των Βουβών, από τον Καρτερό μέχρι και τον Αποσελέμη, γιατί το παραλιακό μετώπο του Βουβών, κύριε Αλατσάκη, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι από τα μεγαλύτερα ευθεία στο βορειά μέτωπα της Κρήτης, μαζί με κάποια μέτωπα του Ρεθύμνου. Δηλαδή έχει ευθεία προσβολή από βόρειους ανέμους. Δεν έχει τις δαντελωτές παραλίες όπως είναι τα λιμανάκια της Χερσονήσου, η περιοχή του Σαραντάρη, κάτω από το Λιχνοστάτη ή τις άλλες παραλίες τις πιο δαντελωτές της περιοχής των Μαλίων και της Ταλίδας. Είναι αυτή το μέτωπο. Εκεί λοιπόν έπρεπε να γίνει μια συνολική μελέτη. Έπρεπε λοιπόν να αποκατασταθούν πέρυσι τα προβλήματα. Να μην δίθενται θέματα ασφαλείας ούτε του δρόμου ούτε των υποδομών. Και να έχει προχωρήσει εδώ και από τότε που ανέλαβε βέβαια, όπως εμείς θα το κάναμε, σε μια μελέτη ανάπλασης και στήριξης του παραλιακού μετώπου, όλου του παραλιακού μετώπου των Βουβών, και να διεκδικήσει μαζί με ιδίους πόρους βέβαια, ένα μεγαλύτερο κομμάτι της τάξης των 5 και 6 εκατομμυρίων 500.000 για την προστασία όλου του μετώπου των Βουβών. Με τις δέουσες ύφαλες ή έξαλες, εξαρτάται αυτό δείχνει η μελέτη. Λιμενικές υποδομές, θαλάσσιες υποδομές, εντός δηλαδή του θαλάσσιου μετώπου, για να προστατευτεί η ακτή. Όπως το έχουν κάνει σε άλλα σημεία, και της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας. Εκείνο δηλαδή που βλέπουμε είναι ότι έχει χαθεί η ουσία και πάμε να αποκαταστήσουμε ένα τοπικό πρόβλημα αντί να βοηθήσουμε. Και τώρα ήταν η ευκαιρία, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, όλο το παραλιακό μέτωπο. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι η Δημοτική Αρχή, εκτιμώ εγώ ως στέος δήμαρχος Χερσονήσου, ότι βρίσκεται σε ένα λάθος μήκος σχήματος. Αντιμετωπίζει εντελώς αποσπασματικά τα προβλήματα και αυτό έχει τις συνέπειές του.
0: Το θέμα είναι
1: η Δημοτική Αρχή να εισκύψει στα προβλήματα με άλλη λογική.
0: Το θέμα, κύριε Σέγκο, είναι ότι εξευθυγιστήκαμε για άλλη μια φορά. Έχω το ρεπορτάζ με τους ξένους να ακούσετε τι λένε τώρα και λέμε που είμαστε στο 2026. Τώρα πάμε να τρελαθούμε. Τι είναι αυτά τα χάλια.
1: Κύριε, να ακούσετε τι λένε. Το είπατε μόνο σας. Χτες που πέρασα από το παραλιακό μέτωπο των Βουβών αλλά και από τον Γουβιανό ποταμό, δεκάδες τουρίστες παίρνανε φωτογραφίες και βίντεο και το Γουβιανό ποταμό και το παραλιακό μέτωπο. Είπατε τη λέξη μόνο σας. Ξεφτυλιστήκαμε.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Μια δημοτική αρχή που δίνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μελέτες πολιτικής προστασίας δεν έκανε από προχτές το αυτονόητο και όχι χτες να ενημερώσει με πινακίδες, με δελτία τύπου, με ανακοινώσεις, τα πάντα όλα και με τη δημοτική αστυνομία έξω να πάρουν όλοι τα αυτοκίνητά τους από το Γουβιανό ποταμό και όλα τα ρέματα βέβαια του Δήμου Χερσονήσου. Χτες λοιπόν έχουμε φωτογραφίες. Έχουν αναρτηθεί σε βίντεο, σε φωτογραφίες, τα πάντα όλα. Ο Γουβιανός ποταμός κατά την έναρξη χθες των πλημμυρικών φαινομένων γεμάτος αυτοκίνητα να πάει πάνω. Ποιος θέλει τώρα σε αυτό, για πείτε μου.
0: Ναι, ναι. Εγώ θα θέλω να σας πω.
1: Η δημοτική αρχή γι' αυτό. Δεν έχουμε πολιτική προστασία. Δεν υπάρχει αρμόδιος αντιδήμαρχος. Δεν έχει υπηρεσία από κάτω. Πού ήταν αυτά τα ενημερώσεις των δημοτών, πού ήταν οι ενέργειες.
0: Πάντως θέλω να σας πω ότι εδώ το Ράδιο Χερσόνησος που εκπέμπει στο νομό, σε όλο το νομό του Δήμου, το μόνο αυτό που μας ήρθε ήταν από το λιμεναρχείο ότι έρχεται κακοκαιρία και από τους ανθρώπους που είπαν ότι μου λένε κύριε Λαζάκη πες ότι έρχονται μεγάλη καταστροφή, το περιμέναμε από πουθενά άλλου. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν πήραμε κανένα email.
1: Πολύ καλά, τα είπατε μόνο σας λοιπόν.
0: Ναι, κανένα email. Κανένας δεν με πήρε τηλέφωνο.
1: Σας ενημέρωσε το λιμεναρχείο ως όφιλε κτλ. Έχει βγει δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων πριν από 3 μέρες.
0: Ναι.
1: Τώρα εσείς είπατε την κουβέντα που κάποιοι δεν έχουν την αίσθηση να την καταλάβουν. Ξεφτελίστηκε.
0: Όχι, απλώς κύριε Σέγκο, δεν το περιμέναμε ότι θα γινόταν τέτοια καταστροφή. Αλήθεια σας λέω, δεν το περιμέναμε. Ότι θα πέσει τόσος όγκος του νερού, δεν το περιμέναμε. Γιατί έλεγαν ότι είναι προς τη μεριά του Ρεθύμνου Χανίων.
1: Αν έχετε την καλοσύνη, σήμερα χτες είδα το απόγευμα ανάρτηση με μοντέλα πρόγνωσης που δείχνουν την Κρήτη κατακόκκινη. Πρέπει να σας πω ότι για χτες το απόγευμα, για χτες, σήμερα και αύριο, τα μοντέλα αυτά ήταν εδώ και 3 μέρες κατακόκκινα στις περιοχές μας και αν μπείτε και σήμερα σε κάποια προγνωστικά μοντέλα, θα δείτε την περιοχή κόκκινη και μοβ από την πολλή βροχόπτωση. Ήμασταν όλοι ενημερωμένοι, όσοι θέλαμε βέβαια, και γνωρίζαμε. Οι μοναδικοί από ό,τι φαίνεται που δεν είχαν ενημερωθεί και δεν έπραξαν τα δέοντα ήταν η Δημοτική Αρχή και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας που έπρεπε να λάβουν τα καταναγκαία, τα αναγκαία μέτρα.
0: Είναι αυτό που σας είπα, ότι δεν το περιμέναμε. Είχαν πει ότι Ρέθυμνο, Χανιά, εκεί θα έχουμε τα μεγάλα προβλήματα, αλλά δυστυχώς ήρθαν στην περιοχή μας.
1: Για την κακοκαιρία αυτά έχουν συμβεί. Εκείνο που καλούμε τη Δημοτική Αρχή και τον κάθε ένα από εμάς, αλλά και τους δημότες μας, όσους μας ακούνε, είναι να πάρουν τα αυτοκίνητά τους και να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Χτες πέρασα από τη Λαγκάδα, πέρασα από την περιοχή του Αγίου Πνεύματος, ανέβηκα στις ζημιές που έγιναν στην Κόξαρη, πήγα στο παραλιακό μέτωπο των Βουβών, πήγα στο λιμάνι Χερσονήσου να δω τι συμβαίνει εκεί και στην περιοχή, πήγα μέχρι και τη Σταλίδα, είδα τι συμβαίνει.
0: Ναι, τώρα τι κάνουμε, κύριε Ζέγκο, τώρα τι κάνουμε. Ο κουλουράς φωνάζει φρέσκα κουλουριά, δεν φωνάζει παγιάτικα. Τώρα τι γίνεται.
1: Μπράβο, εφαρμόζουμε τις μελέτες που έχουμε πληρώσει, κύριε Αλατσάκη, είναι απάντηση. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω όμως, γιατί να ξέρετε ότι η θεομηνία, μάλλον συγγνώμη, οι κακοκαιρίες είναι ένα θέμα το οποίο ασχολούμαστε και πρέπει να ασχολούμαστε για να έχουμε όλη την υγειά μας και να μην καταστραφούν περιουσίες. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ακόμα προβλήματα. Θέλω από τη φιλόξενη εκπομπή σας να αναφέρω άλλη μια φορά ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει να κάνει με την καθαριότητα γενικά του Δήμου Χερσονήσου, που έχουμε σημαντικά προβλήματα και παράπονα. Πρόσφατα μάλιστα που ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή σε ανάρτησή της και γι' αυτό για τα πρωτόκολλα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα περικοπής εργασιών, να ξέρετε ότι για ένα ολόκληρο χρόνο δεν εκτελούνται εργασίες καθαριότητας για τις οποίες ο εργολάβος έχει την υποχρέωση να τις κάνει μέσα στη μελέτη και γίνονται συνεχείς περικοπές κάθε μήνα.
0: Κύριε Σέγκο, μισό λεπτό, μια νοταγία και θέλω να σας ενημερώσω σε αυτό. Πολλές φορές μας έχουν κάνει καταγγελίες και το λέω συνέχεια, μας έχουν κάνει καταγγελίες από Μάλια, από Χερσόνησο, από Σταλίδα, με αυτό που λέτε με την καθαριότητα. Με το που θα πάρω τηλέφωνο και σας λέω και το όνομα, τον κύριο Νίκο το Χριστάκη, τον υπεύθυνο στα απορριμματοφόρα και υπόπτης καθαριότητας. Με το που θα τον πάρω τηλέφωνο και του πω, ξέρεις κάτι Χρήστο και Νίκο, έχουμε αυτό το πρόβλημα εκεί πέρα. Ή θα πάρω τον κύριο Κατσαποξάκη, τον αντιδήμαρχο, να του πω, κύριε αντιδήμαρχε, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Μέσα σε μία ώρα, με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου λέει αποκατάστηθηκε. Αυτό έχω να το κάνω. Τώρα δεν ξέρω αν τυχόν μήπως χρωστάνε χρήματα και δεν τα δίνουν, γιατί κάτι άκουσα.
1: Ακούστε κάτι άλλο. Ξαναλέω όλη μία φορά γιατί είναι σημαντικό. Αν οι δουλειές που πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή και κατ' επέκταση όποιος ασχολείται με αυτά, εν προκειμένου εργολάβη, επιλύονται λόγω της επέμβασης ενός δημοσιογράφου, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Εντάξει.
1: Τι μου λέτε τώρα, ότι όποτε σας παίρνει κάποιος δημότης τηλέφωνο και υπάρχει ένα πρόβλημα, παίρνετε τηλέφωνο τον κύριο αντιδήμαρχο ή κάποιον άλλο εμπασχετώσει συναρμόδιο ή αρμόδιο και επιλύεται το πρόβλημα. Όχι, κυρία Λατσάκη. Τα προβλήματα έπρεπε να επιλύονται χωρίς την παρέμβαση των δημοσιογράφων.
0: Μα τόσα προβλήματα που έχει, κύριε Σέγκο, ο Δήμο μας τώρα, πού να προλάβουν τώρα, πού να προλάβουν τώρα.
1: Η δημοτική μας αρχή ψηφίστηκε για να έχουμε στον τόπο μας μια καλύτερη τύχη. Ανταυτού τι έγινε. Επί δημοτικής αρχής Σέγκου είχαμε μια εργολαβία της καθαριότητας η οποία ήταν της τάξης των 3 εκατομμυρίων με όποια απόδοση είχε.
0: Ναι, και τώρα έχουν πάει.
1: Και έχουν πάει 5.800. Προσέξτε, από 3 εκατομμύρια και κάτι πήγανε 5.800. 5.800 λοιπόν θα περιμέναμε να έχουμε μια όχι καλύτερη ή πολύ καλύτερη, μια άριστη καθαριότητα και αποκομιδή.
0: Γιατί δεν την έχουμε.
1: Ξέρετε ότι είναι εκτός εργολαβίας οι χορτοκοπές. Δεν υπάρχουν χορτοκοπές στο Δήμο Χερσονήσου. Τώρα από το πώς γίνονται είναι άλλο θέμα, αλλά λέμε. Γίνονται προφανώς με κάποιο μαγικό τρόπο. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, μα γίνονται όμως. Γίνονται.
1: Δεν γίνονται.
0: Πώς δεν γίνονται. Αφού κάθε μέρα μας στέλνουν τις φωτογραφίες ότι καθαρίζει.
1: Αν έχετε την καλοσύνη την επόμενη φορά που θα βγάλετε κάποιο άτομο της Δημοτικής Αρχής στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ρωτήστε τον, σας παρακαλώ, πώς γίνονται οι χορτοκοπές στο Δήμο Χερσονήσου. Να σας απαντήσει. Γίνονται βάσει αυτή τη μελέτη, με αυτό το άρθρο τη μελέτη και με αυτόν τον τρόπο. Και πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Το θέμα είναι άλλο. Ότι δυστυχώς η δουλειά δεν γίνεται σε ένα Δήμο όπως είναι ο Δήμος Χερσονήσου, που πληρώνουμε πολύ περισσότερα και για τα οποία αυτά πολύ περισσότερα, κύριε Λατσάκη, πρέπει να ενημερώσω τον κόσμο, ο οποίος πιθανόν να μην το κατάλαβε τότε, πριν από 1,5-2 χρόνια. Η Δημοτική Αρχή, τα πρώτα πράγματα που έκανε όταν ανέλαβε ήταν να ανεβάσει 36% το νερό και 50% τα τέλη παρεπιδημούντων και εκδηδομένο λογαριασμό.
0: Ναι, αφού είχαμε, κύριε Ζέγκο, είχαμε μεγάλο πρόβλημα με το νερό. Το ξέρετε ότι ο αποσελέμης είχε πέσει στο τέλος. Δεν είχαμε. Κάτι έπρεπε να κάνει. Γιατί άμα μας αφήσετε εδώ τους Έλληνες, το ξέρουμε. Άμα θα δείτε τα λάστιχα πώς τρέχουν.
1: Θέλω να μου πείτε τους τελευταίους μήνες μετά που έβαλε νερό ο αποσελέμης, ποιες είναι οι ενέργειες που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή για τα θέματα που μιλούσαμε πριν βρέξει. Το Μάρτιο. Να μου πείτε τις ενέργειες που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Το ξεχάσανε κατά λάθος όλοι. Το θέμα είναι άλλο όμως, κυρία Λατσάκη. Ότι το μέγιστο πρόβλημα δεν είναι ότι κάνει η εργολαβία της καθαριότητας, είναι ότι έχει απενταχθεί, κυρία Λατσάκη, το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης, το οποίο εγώ ως δήμαρχος και πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ υπέγραψα την έναρξη κατασκευής του το Σεπτέμβριο του 2023. Το έργο απεντάχθηκε πριν από 4-5 μήνες, δεν έχει ξαναενταχθεί και δεν είμαι και σίγουρο ότι θα ενταχθεί, καθώς μίλησα με την Αθήνα το αμέσως επόμενο διάστημα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό όμως, κύριε Λατσάκη? Ότι αν το εργοστάσιο ενταχθεί μέσα στο 2027, θα είναι έτοιμο μετά από 2-3 χρόνια, γιατί θέλει μια περίοδο κατασκευής τουλάχιστον περίπου 18-24 μηνών τουλάχιστον. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να σας ενημερώσω ότι το κύτταρο το οποίο δέχεται τα απορρίμματα στο χιτά της Χερσονήσου έχει γεμίσει, αυτή τη στιγμή υπερφορτώνεται το κύτταρο και δεν έχει ξεκινήσει κατασκευή νέου. Αυτό συμβαίνει γιατί από τις πρώτες επιλογές της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του κ. Δοξαστάκη ήταν να απολέσουμε τη διαχείριση και την ιδιοκτησία του ΦΟΣΔΑ Βόρειας Πεδιάδας, ο οποίος έχει ενσωματωθεί αυτή τη στιγμή εδώ και πάνω από 1-1,5 χρόνο περίπου στον ΕΔΑΚ. Δεν έχουμε εμείς τη διαχείριση, με αποτέλεσμα να έχει απενταχθεί το έργο λόγω παραλήψεων της διοίκησης και αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τι είχα πει κι εγώ, αλλά και προηγούμενες διοικήσεις και προηγούμενες δημοτικές αρχές.
0: Ναι, αλλά προχωράει όμως η ανάπλαση της Οδού Δημοκρατίας με το έργο 268.000, νομίζω, κάτω τόσο ευρώ στο λιμένα. Έτσι δεν είναι?
1: Ακούστε να δείτε. Να γίνει και κάτι, κύριε Λατσάκη.
0: Να γίνει και κάτι. Μα γίνεται.
1: Εμείς ως Δημοτική Αρχή φτιάξαμε γύρω στα 600 με 700 μέτρα της Δημοκρατίας. Από την Οδό Σανουδάκη μέχρι περίπου το Κρέτα Μάρης. Εντάξει, ας φτιάξει και αυτή η Δημοτική Αρχή 150 μέτρα έξω από την Αρχαίου Θεάτρου. Συμφωνώ με αυτό. Καλό είναι. Εμείς αναπλάσαμε, διανοίξαμε την Οδό Καστρίου. Να δούμε, θα προλάβουν να φτιάξουν την Οδό Καστρίου που διανοίξαμε εμείς με πολύ σημαντική συνεργασία και πολύ καλή, αν θέλετε, συνεπίβλεψη με την αρχαιολογία. Αναπλάστηκε ένα πολύ άσχημο σημείο του λιμένα Χερσονήσου, η πλατεία Καστρίου. Δείτε τώρα πόσο όμορφη είναι. Η περιοχή του λιμένα Χερσονήσου

0: να πηγαίνετε να δείτε. Βεβαίως, κάτι πρέπει να κάνει και αυτή η Δημοτική Αρχή. Και ελπίζουμε το επίσης το πολύ πασάρδα του λιμανιού να τελειώσει τον επόμενο Μάρτιο. Μακάρι να τελειώσει. Είναι ένα κονδυλικό.
1: Ναι, θα τελειώσει το Μάρτιο. Θα τελειώσει, θα τελειώσει.
0: Ας ελπίσουμε. Άρα λοιπόν, το να φτιαχτεί και αρχείο θεάτρου, κύριε Αλασάκη, είναι καλό και πρέπον. Όμως να μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα στο παρελθόν και βέβαια εκείνο που τολμώ να πω, αλλά αυτό πιθανότατα να είναι και ένα διαχρονικό φαινόμενο, οπότε πολιτικά δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με αυτό. Η τωρινή Δημοτική Αρχή είναι αυτή που φταίει για όλα και κανένας άλλος προγενέστερος δεν έχει κάνει τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε ένας που έρχεται βάζει το λιθαράκι του και εκείνο που καλούμε τη Δημοτική Αρχή, γιατί προχτές στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε ένα θέμα που έχει να κάνει με το κλειστό του λιμένα Χερσονήσου για τη διεξαγωγή ακόνων, ρωτήσαμε τη Δημοτική Αρχή αν για αυτή τη διαδικασία απαιτείται άδεια. Να ενημερώσω λοιπόν ότι το κλειστό και το γήπεδο του λιμένα Χερσονήσου δεν είναι μόνο χωρίς άδεια. Και αυτός είναι προσωπικά υπεύθυνος ο κύριος Δοξαστάκης εκείνης της εποχής. Είναι πάνω σε ρέμα. Θα κάνει οριοθέτηση, διευθέτηση του ρέματος του Σωσότστε ό,τι γίνεται στο γήπεδο του λιμένα Χερσονήσου και στο κλειστό του λιμένα Χερσονήσου.
1: Και γιατί, κύριε Σέγκο, όταν είσαστε δήμαρχος, δεν τα κάνετε αυτά?
0: Απάντηση. Διότι εμείς είχαμε τις μεγάλες καταστροφές και έπρεπε να γίνει οριοθέτηση, διευθέτηση του συνόλου των ρεμάτων. Να ξέρετε λοιπόν ότι ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία. Η μελέτη, οριοθέτηση, διευθέτηση του ρέματος του Κουτουλουφαρίου.
1: Και σταμάτησε.
0: Όχι, σταμάτησε, προχωράει αυτή η διαδικασία. Μάλλον το ρέμα του Κουτουλουφαρίου, συγχωρέστε με, Κουτουλουφάρι, Μάλια και Γουρνιώτης ποταμός, ήταν στο πλαίσιο συνεργασίας 2 εκατομμυρίων που είχαμε εξασφαλίσει από το Υπουργείο Υποδομών με προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Δεν ξέρω το λόγο, γιατί είχε να κάνει με την περιφέρεια, που ο κύριος Δοξαστάκης τότε στην περιφέρεια ήταν, αλλά δυστυχώς για περίπου ένα χρόνο ήταν έτοιμη η διαδικασία της προγραμματικής συμβάσεως επί της Δημοτικής Αρχής της δικιάς μας, δεν κατέστη για λόγους που δεν γνωρίζω εκ μέρους της περιφέρειας, προφανώς κάποιοι από εκεί δεν ήταν έτοιμοι, δεν υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Κρήτης μέχρι το 2023, τα λεφτά, ξαναλέω, εξασφαλισμένα. Ευτυχώς υπογράφηκε τη Ζαχαρία Δοξαστάκη προγραμματική σύμβαση και ευελπιστούμε τα ρέματα αυτά να προχωρήσουν. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια άλλα ρέματα πέραν των χαμοπρίνων των Μαλίων, πέραν της Σταλίδας, πέραν του Κουτουλουφαρίου, πέραν του Λενικού και του Α3 στην ανάληψη, του Γουρνιώτη ποταμού, του Γουβιανού ποταμού, ρέματα στην περιοχή του λιμένα Χερσονήσου που έχει 39, εκ των οποίων σχεδόν όλα είναι μη υιοθετημένα, μη διαθετημένα. Στην περιοχή Κοκκίνη, στην περιοχή Καρτερού. Τα οποία βέβαια δεν είναι όλα που πρέπει να τα κάνει η περιφέρεια. Μπορούμε και εμείς να κάνουμε πράγματα. Με εξωτερικές χρηματοδοτήσεις, με ιδίους πόρους. Να το κάνουμε και εμείς. Είμαστε εδώ λοιπόν προκειμένου να στηρίξουμε τέτοιες διαδικασίες, ώστε αυτά τα πράγματα να προχωρήσουμε. Όμως για το κλειστό που μιλήσαμε, μην ξεχνάτε ότι είναι μια υποδομή, το κλειστό και το γήπεδο, που παίζουν μέσα μικροί και μεγάλοι. Άρα θέλει ιδιαίτερη μέρημνα έναντι ενός άλλου ρέματος το οποίο έχει πολύ μικρότερες συνέπειες. Εκεί είναι αστικός ιστός και το χρησιμοποιούν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες άτομα κάθε μέρα. Άρα πρέπει να ενσκύψουμε πολύ πιο γρήγορα για αυτό το πράγμα. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Λατσάκη. Και σε αυτό πρέπει να είμαι δίκαιος απέναντι όλων. Δεν είναι τα πράγματα αυτά όλα τα είπαμε σήμερα και αύριο γίνονται. Οι μελέτες είναι χρονοβόρα. Όμως, κύριε Λατσάκη, όταν κάποιος έχει κατασκευάσει και επέρεται γι' αυτό ένα κλειστό πριν από 35 χρόνια, 30 και 35 χρόνια, εκείνο που θα περίμενε κάποιος είναι ότι στην πορεία των ετών που είναι μέσα στα πράγματα, γιατί εγώ ήμουν 4 χρόνια και 4 μήνες δήμαρχος, με ό,τι αντιμετώπισα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Μαζί τα αντιμετωπίσαμε.
1: Ναι, αλλά ναι, ναι.
0: Κάτι πρέπει να κάνει. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει, όπως και πολλά άλλα πράγματα στο Δήμο. Σε κάθε περίπτωση, ένας πανέμορφος τόπος όπως είναι ο Δήμος μας, είναι σημαντικό αυτό, πρέπει να έχει...
1: Έχουμε διακοπή. Με ακούτε? Κύριε Σέγκο, έχουμε διακοπή του τηλεφώνου, φίλε και φίλοι. Τον ακούσατε λοιπόν τον κύριο Σέγκο, τι μας είπε, πάρα πολλά τα προβλήματα. Τώρα θέλω, φίλε και φίλοι, θέλω να πάμε, βέβαια η ώρα έχει περάσει, θέλω να πάμε να ακούσετε τι έγινε και πώς παρέσυρε τα αυτοκίνητα ο Βουβιανός ποταμός. Ακούστε.
2: Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκαν οι γούβες του Δήμου Χερσονήσου, καθώς φούσκωσε ο Βουβιανός ποταμός από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, κατεβάζοντας φερτά υλικά

0: τα οποία κατέβαιναν ως χήμαρος στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην παραλία, παρασύροντας 3 αυτοκίνητα και 2 ξύλινες γέφυρες και με την περιοχή να πνίγεται από τις λάσπες. Στο μάτι της κακοκαιρίας βρέθηκε και η περιοχή των Γουβών με ένα χήμαρο να κατεβαίνει με ορμή και να παρασύρει αυτοκίνητα στη θάλασσα.
1: Πάλι κατέβηκε το ρέμα, ήταν κάποια αυτοκίνητα, πήρε πάλι τις γέφυρες, μπλοκάραμε εδώ πέρα, έγινε πάλι αυτή η θεομηνία. Ενώ περιμένουμε 3 μέρες τώρα κακοκαιρία. Δεν έπρεπε να είχαμε πάρει τα μέτρα μας, δεν πρέπει να ήμασταν απέναντι στους τουρίστες που έρχονται εδώ και πληρώνουν να δουν το οτιδήποτε υπάρχει εδώ στις Γούβες ή το οτιδήποτε. Δεν έπρεπε να είμαστε εντάξει απέναντί σου. Τι γεωδοσία έχουμε απέναντι σε αυτό, τίποτα. Ας πούνε ότι ξέρετε κάτι, οι Γούβες είναι Τσέρνομπιλ, να το πω ακριβώς έτσι, και να πουλάμε εισιτήρια για ένα πρώην τουριστικό θέρετρο της Ελλάδος.
2: Συρθήκανε 3 αυτοκίνητα, τα οποία όμως ήταν μέσα στην κήτη του ποταμού. Παρασυρθήκανε, οδηγηθήκανε τα αυτοκίνητα στη θάλασσα, έγκαιρα τρέξαμε, είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση, είμαστε στο πεδίο. Θεωρώ ότι το πρώτο κύμα αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά.
3: Εκείνο το οποίο όμως μας λείπει είναι ότι υπάρχει μία μη προετοιμασία της Δημοτικής Αρχής.
4: Έχουμε πάλι διέπεσε η γραμμή. Ζητάμε συγγνώμη με τον κύριο Σέγκο. Κύριε Σέγκο, σας έχουμε στη γραμμή πάλι. Ζητάω, δεν ξέρω αν ήταν από εμάς. Μας ακούτε?
5: Κανένα θέμα.
4: Ναι.
5: Κάποιες φορές αβελτηρίες υπάρχουν. Κανένα θέμα.
4: Λοιπόν, ζητάω συγγνώμη.
5: Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, σχετικά με την καθημερινή ζητά μας και τα θέματα που είπαμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ο καθένας να λάβει το μερίδιο των ευθυνών του, ώστε ένας τόσο όμορφος τουριστικός προορισμός να έχει τις λιγότερες συνέπειες και, όπως είπατε και εσείς χαρακτηριστικά, να μην εξευτελιζόμεθα ως Δημοτική Αρχή με το πρώτο μικρό, με την πρώτη μικρή νεροποντή, να έχουμε αυτή την άσχημη εικόνα. Αυτό, τίποτα άλλο.
4: Λοιπόν, κύριε Σέγκο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή σας μέρα.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Μεγάλη προσοχή σε όλους τους δημοσιογράφους.
4: Αυτό θέλω να πούμε τώρα για όλους που έρχονται για και προπάντων.
5: Για να έχουμε ένα καλό και ασφαλές Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
4: Ναι, και προπάντων οι άνθρωποι που μένουν στο Κουτουλουφάρι, έτσι. Να έχουν μεγάλη προσοχή εκεί πέρα.
5: Ακούστε να δείτε, και στο Κουτουλουφάρι και στη Σταλίδα που γίνονται κάποια έργα τώρα, και τελειώνοντας με αυτό. Ξαναλέω άλλη μια φορά ότι είναι καλό να έχουμε τις πρόνοιές μας. Ευελπιστώ η Δημοτική Αρχή να έχει προστρέξει, να δει τι συμβαίνει στα εν λόγω σημεία και αν χρειάζεται να λάβει, γιατί η Δημοτική Αρχή το γνωρίζει αυτό. Αν χρειάζεται στα συγκεκριμένα σημεία ή και κάπου αλλού να λάβει ιδιαίτερα ιδιάζοντα μέτρα προστασίας των υποδομών και των συνδημοτών μας και των τουριστών, πρέπει να το κάνει. Αν δηλαδή χρειάζεται να ενημερώσει ότι έρχεται ιδιαίτερη κακοκαιρία, κάποιοι να προσέχουν, κάτι συμβαίνει εκεί, αυτή φέρει την ευθύνη. Προφανώς δεν τη φέρετε ούτε εσείς ούτε κάθε αδαής που δεν γνωρίζει. Αλλά η Δημοτική Αρχή, η οποία θα έπρεπε, ξαναλέω όλη μια φορά και θέλω να καταγραφεί αυτό και το αναφέρω σε εσάς, ότι θα έπρεπε να έχει κάνει πρόταση στην κατασκευή του ΒΟΑΚ που τώρα γίνεται, αν υπήρχε δυνατότητα, ακόμα και με ιδίους πόρους ή με συνεργασία με κάποια υπουργεία ή την περιφέρεια, να γίνουν τα έργα ανάσχεσης που έχει ανάγκη ο τόπος για να μην πνιγεί. Είναι σημαντικό αυτό.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, ακούσατε λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε και ακούστε τι έγινε που εκεί στο Γουβιανό ποταμό. Ακούστε.
2: Όμως ήταν μέσα στην κήτη του ποταμού. Παρασυρθήκανε, οδηγηθήκανε τα αυτοκίνητα στη θάλασσα. Έγκαιρα τρέξαμε. Είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση. Είμαστε στο πεδίο. Θεωρώ ότι το πρώτο κύμα αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά.
3: Εκείνο το οποίο όμως μας λείπει είναι ότι υπάρχει μία μη προετοιμασία της Δημοτικής Αρχής. Ο Γουβιανός ποταμός ήταν ακαθάριστος. Μπλοκάρανε φερτά υλικά στις 2 ξύλινες γέφυρες που βρίσκονται εδώ στο ξενοδοχείο Αφροδίτη, ακριβώς απέναντι. Φούσκωσε το ρέμα και πήρε και τις γέφυρες και αυτοκίνητα. Ευελπιστούμε να μην έχουμε άλλα τέτοια φαινόμενα.
0: Εικόνες που ξύπνησαν εφιαλτικές στιγμές που έζησαν τον Νοέμβριο του 2020 με τις δραματικές καταστάσεις να επαναλαμβάνονται και με τους επαγγελματίες να εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους, υποστηρίζοντας ότι το Γουβιανό ρέμα ήταν ακαθάριστο Κάτι που διαψεύδει ο Δήμαρχος Χερσονήσου.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ολοκάθαρος ήταν ο Γουβιανός ποταμός, όπως και όλα τα ρέματα, γούρνες.
0: Τουρίστες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, τραβώντας με τα κινητά τους τηλέφωνα τους δρόμους που μετατράπηκαν σε ποτάμια, εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου.
6: It's terrible.
4: Είναι, λέει, τρομερό. Ποτέ δεν ήξερα ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο και πίστευα ότι ήταν πάντα ένα υπέροχο μέρος, αλλά τώρα, λέει, είναι τρομερό.
0: Και στην περιοχή Ξεροκαμάρες καταγράφηκαν προβλήματα με τον δρόμο προς Καστέλη Ξεροκαμάρες να κλείνει για τα οχήματα, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού που κατέβαιναν από το Δήμο Μηνώα Πεδιάδας δημιούργησαν επικίνδυνες καταστάσεις.
7: Δεν βλέπετε, χαμός. Το ποτάμι κατέβηκε απότομα γύρω στις 7.30-8 παρά και στο πέρασμά του ξύλωνε τα πάντα. Εγώ απουσίαζα, ήταν η γυναίκα εδώ, απλά της είπα να εγκαταλείψει το μαγαζί, να πήγε προς τα πάνω.
2: Αυτό που συνέβη είναι ότι οι ισχυρές βροχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Δήμο Μηνώα φέρανε όλα τα νερά κατάντι, με αποτέλεσμα εδώ που βρισκόμαστε στις Ξεροκαμάρες το νερό να επιρσιλήσει, να μπει μέσα στο κατάστημα, να ξεπεράσει τη φυσική βλάστηση, να ξεριζώσει ελαιόφυτα.
0: Ο αποσελέμης υπερχείλησε στην κάτω πλευρά, ενώ από τις τεράστιες ποσότητες νερού ζημιές υπήρξαν σε ταβέρνα της περιοχής, με μια γυναίκα να ζει δραματικές στιγμές στην προσπάθειά της να φύγει από το μαγαζί και να σωθεί από την απότομη άνοδο του νερού, η οποία ξερίζωσε και ελαιόδεντρα.
4: Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα παρέσυρε όλα στο δρόμο. Όλα, όλα. Δεν άφησε τίποτα. Ευχόμαστε πάντως να Παρασκευή σήμερα, Σαββάτο, Παρασκευή, Σαββάτο και την Κυριακή λίγο να προσέχετε. Και προπάντων προσέχετε, παιδιά, εκεί που επηρεάζουν τα ρέματα στο Κουτουλουφάρι. Λέμε πού θα πάνε τα νερά στην επόμενη βροχή. Αυτό λένε και οι άνθρωποι, γιατί φοβούνται. Το στιγμή που οι γειτονικές κάτω γούβες είδαμε τον αποσελέμη να υπερχυγίζει αυτοκίνητα και παρασύρονται και να προκαλούν σοβαρά προβλήματα από τα νερά. Το Κουτουλουφάρι συνεχίζονται εργασίες που επηρεάζουν ένα από τα ρέματα της περιοχής. Όπως φαίνεται, η φυσική κήτη που μέχρι σήμερα ήταν ανοιχτή έχει επιχωματωθεί σε σημαντικό τμήμα της και πάνω της έχει διαφορεθεί ο δρόμος. Και εδώ βρίσκεται το πολύ σοβαρό ερώτημα. Πού θα οδηγήσει η ποσότητα του νερού που μέχρι σήμερα περνούσε από αυτό το ρέμα σε μια επόμενη έντονη βροχόπτωση. Αυτά ήταν τα νέα μας, φίλες και φίλοι. Η ώρα έχει πάει 11 και 13 πρώτα λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Θέλω να είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτές τις μέρες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Πολλά φιλάκια. Καλημέρα σας.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
5: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση.
5: Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
9: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
8: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
9: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
8: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
9: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
8: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
8: Αν τολμήσει να το πει.
9: Τα θέλω όλα.
8: Αμάν τολμήσεις.
7: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά.
9: μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
8: Τώρα Παναγία μου.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
11: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
12: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
14: Και τώρα,
15: και τώρα
14: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
16: δεν σταματούν ποτέ.
17: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
5: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
2: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
2: Δηλαδή,

0: Αλλά σε ένα μέρος.
1: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια, σταλίδα και χερσόνησο.
0: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
1: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
0: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Ωρα Παναγία μου.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 9 25 8 25. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
7: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897

0: 2310-33-182.
1: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
7: δεν σταματούν ποτέ.

ξαναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30.
2: Γεια σου, ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς, ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό, ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος.

0: επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον μπερδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
2: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής. Προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
8: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες γλυά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
7: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα.
7: Αμάν, τολμήσεις.
9: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28 97 3 021 93 και στο 69 70 826 607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Άρα Παναγία μου.
3: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
3: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
3: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
3: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
3: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο.

0: Τηλέφωνο 2810-294050.
1: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
2: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
3: δεν σταματούν ποτέ.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Θεά στεγώ και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Radio. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος, 97.

0: προσωπικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον μπερδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
7: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 033 182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Τώρα Παναγία μου.
4: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
4: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, όλοι

0: Hey, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
1: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου. 2810 29 40 50.
4: Butler.

0: Εδέγκο Live πουθενά.
1: Και με η Food και World.
0: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
1: Και άγχος.
0: Μηδέν. Butler Ηρακλείου. 2810 29 40 50.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς...
8: Συνεπής, με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά

0: Διαβαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
1: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
0: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
1: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
0: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης, ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης, The Knowledge to Build.
2: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
3: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.

0: Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Εσύ. Πάλι χάς
3: χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος.
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου. 2810 29 4050.
2: Butler. Η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 29 4050.
2: Butler. Όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
2: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής. Προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Χτίζεις, επισκευάξε βάνεις, ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης, The Knowledge to Build.
8: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.
2: Έκτακτο δελτίο ειδήσεων.
3: Είναι μόνο μία η περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ. Ο Νίκος ο Υποφάντης τον βλέπουμε στην ευρύτερη περιοχή του Μηλοποτάμου. Ο Μάνος Τριγώνης, ο ανταποκριτής μας εκεί, και η Γεωργία Τσάλη, γιατί έχουμε αλλαγές και στα δρομολόγια των πλοίων. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά.
4: Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Νίκο Υποφάντη. Νίκο, καλημέρα. Σε παρακολουθούμε από το πρωί που κάνεις έτσι ένα οδηπορικό εκεί στις πληγήσεις περιοχές. Έλα να μας πεις πού βρίσκεσαι για να μας μεταφέρετε την εικόνα με τον συνάδελφο οπερατέρ.
5: Είμαστε με τον Γιώργο Συνταμούρη σε ένα σημείο που πριν από λίγο είχε κλείσει. Κοιτάξτε, τι κατέβασε μεταξύ Ζωνιανών που δοκιμάζονται και χτυπιούνται αλλεπάλληλα από το κύματα της κακοκαιρίας και τα λιβάδια. Τα λιβάδια βρίσκονται ακριβώς από πάνω το χωριό. Εδώ πριν από λίγα λεπτά, όταν είχε και πάλι ξεκινήσει να βρέχει έντονα, ο δρόμος έκλεισε. Περνούσε μόνο με αγροτικό 4x4 και με πολύ μεγάλη προσοχή. Μας λένε οι μετεωρολόγοι, και αυτό που λέει και η πολιτική προστασία, είναι ότι το μεσημέρι που θα ενταθούν τα φαινόμενα, οι περισσότεροι από τους δρόμους θα κλείσουν. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ να φτάσουμε. Καταράκτες κυριολεκτικά και πολλά φερτά υλικά. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που μας λένε, οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι θέλουν να φτάσουν στα ζώα τους, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, στους δρόμους, στις πλαγιές του Μηλοποτάμου, είναι ότι δεν μπορούν να τα αφήσουν και έτσι.
3: Με κίνδυνο. Ναι, τώρα. Έχεις καταγράψει πάρα πολλές εικόνες. Έχουμε θρυνήσει ήδη έναν 80χρονο κτηνοτρόφο εκεί στην
5: 81 ετών.
3: Εκεί στην περιοχή όπου βρίσκεσαι. Έχεις καταγράψει όμως και δεκάδες πλημμυρισμένα σπίτια, οδικό δίκτυο το οποίο έχει ουσιαστικά καταπιεί η γη, γεφύρια τα οποία έχουν σπάσει και άνθρωποι οι οποίοι κινδύνευσαν από αυτές τις συνθήκες και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός τους.
5: Σωστά, σωστά. Γι' αυτό συνέδραμαν εκτός από εθελοντές. Θέλω να σας πω πριν από λίγο, είχαμε μια συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα Ραφαήλ, που έσωσε το ζευγάρι των δύο ανθρώπων που έπεσαν μέσα στο ρέμα με το αυτοκίνητό τους. Και η συνδρομή των πυροζεστών. Υπάρχουν πυροζεστικές δυνάμεις σχεδόν σε όλη την περιοχή και των αστυνομικών που βρίσκονται εδώ για να κλείσουν τους δρόμους. Τώρα, σας λέμε και πάλι το εξής. Ενώ έχει δοθεί οδηγία, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, να μείνουν, να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Είναι όλοι κανονικά στις δουλειές τους, με ένα αγροτικό δίκτυο που, όπως είπες πριν από λίγο τώρα, έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρώς. Δεν ξέρω πραγματικά πώς φτάνουν και τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν τετρακίνηση στα συστήματά τους. Κυριολεκτικά παίρνουν πολύ μεγάλο ρίσκο αυτοί οι άνθρωποι.
4: Νομίζω ότι θα πρέπει, ρε παιδί μου, και λίγο να δίνουν βάση στις οδηγίες που δίνονται από τις αρχές. Και οι κτηνοτρόφοι, καλό θα είναι τώρα μια-δυο μέρες. Ας μην πάνε στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Ξέρουμε όλοι από το ρεπορτάζ το πού βρίσκονται αυτές οι μονάδες. Σαφώς και είναι η περιουσία τους, είναι το βιός τους. Αν είναι όμως να θέσουν σε κίνδυνο και την ίδια τους τη ζωή, ας μην πάνε στις κτηνοτροφικές μονάδες. Ας μην πάνε στις αγροτικές τους δουλειές οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Ας περιορίσουν τις μετακινήσεις, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι από τη μια στιγμή στην άλλη δρόμοι μετατρέπονται σε ορμητικούς χυμάρους και με μοιραίες συνέπειες.
5: Ξέρετε γιατί κοιτάζουμε πάνω. Γιώργο, αν μπορείς λιγάκι, δες την εικόνα. Πραγματικά δεν το έχουμε. Είναι σαν να θέλει να πέσει ο ουρανός πάνω στο κεφάλι. Το λέμε από το πρωί. Δεν το έχουμε ξαναδεί και δεν το έχουν ξαναδεί και εδώ οι κάτοικοι. Οι πιο παλιοί θυμούνται μια παρόμοια καταστροφή που είχε έρθει από τα καιρικά φαινόμενα το 1986. Τώρα, αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι δεν έχει ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο. Κυρίως οι νεότεροι, οι οποίοι δεν το έχουν δείξει, δεν το έχουν ζήσει. Να σας πω κάτι. Ναι.
3: Αυτό καταγράφηκε και
5: υπάρχουν
3: τα χιλιοστά της βροχής, τα οποία έπεσαν μόνο μέσα σε λίγες ώρες.
5: Σωστά.
3: Το περιγράφεις, βροχή που πέφτει συνήθως σε περίοδο στην Κρήτη 2 μηνών, έπεσε μόλις μέσα σε ελάχιστες ώρες. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την εικόνα, και αυτή η μαυρίλα που μας δείχνετε είναι χαρακτηριστική για το κύμα που περιμένετε εκεί στο νησί τις επόμενες ώρες. Με κορεσμένο το έδαφος, έτσι να το ξαναπούμε αυτό.
5: Λοιπόν, να πούμε ορισμένες καταστροφές που έχουν γίνει πολύ σοβαρές. Στα Ζωνιανά, σε 5 λεπτά από τώρα θα είμαι μέσα στο χωριό, θα σας δείξω την εικόνα της καταστροφής. Και αναμένεται είναι σε επιφυλακή εκεί οι κάτοικοι για να σώσουν ό,τι μπορούν να σωθούν, εάν θα ζωήσουν και πάλι τα πράγματα. Στο Δισκούρι έχουμε την κατάρρευση της γέφυρας. Εκεί πέρασε ο γεροπόταμος, τον οποίο τον είδαμε ιδιαίτερα φουσκωμένο ακόμα και στο Πέραμα, το οποίο βρίσκεται η πρωτεύουσα, θα λέγαμε, του Μιλιοποτάμου. Είναι εκεί το Δημαρχείο, είναι εκεί οι υπηρεσίες, είναι κτισμένα μέσα στην Κήτη και πραγματικά ανησυχούν πάρα πολύ. Είναι πολύ φουσκωμένος ο ποταμός. Στα Λιβάδια, όπως είπαμε πριν από λίγο, στον Αξό και στις Πέριξ συνοικισμούς. Επίσης, υπάρχει προειδοποίηση για την πλευρά των Χανίων. Να έπεσε πάλι βροχή. Υπάρχει προειδοποίηση για την πλευρά των Χανίων, μην υπερχειλήσει το ρεύμα του Κλαδισσού, ο Ταυρονίτης ποταμός και ο Κερίτης, και έχουμε ζημιές στο Κολυμπάρι, στο Μάλεμε, στο Γεράνι και στον Πλατανιά.
4: Ναι.
5: Έχει πιάσει πάλι βροχή. Βλέπετε, αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο. Ενώ έκανε το άνοιγμα, ξεσπάει αυτό σε λίγο. Εδώ το σημείο θα είναι απροσπέλαστο, δεν μπορεί να περάσει κανείς.
4: Συνεχίστε το ρεπορτάζ. Νίκο, συνεχίστε το ρεπορτάζ. Με τον συνάδελφο, τον προπερατέρ, τον Γιώργο, να μετακινηθείτε και εσείς. Προέχει η ασφάλεια όλων των συναδέλφων που βρίσκονται έξω στο ρεπορτάζ και πηγαίνουμε ξανά στον Νίκο Υποφάντη. Πάμε και στον Μάνο τον Τριγώνη. Να μας πεις, Μάνο, πού βρίσκεσαι εσύ και να μας δώσετε την κατάσταση που επικρατεί τώρα.
6: Είμαστε στα όρια, Γιώργο, των οικισμών Κυπαρισίου και στο Ρουκάνι. Βρισκόμαστε εδώ που έχουν σημειωθεί κατολιστήσεις ήδη από χθες. Βρισκόμαστε λίγα μέτρα από τον οικισμό. Στη συνέχεια θα βρεθούμε εκεί προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει. Όσον αφορά τις ζημιές, υπάρχουν καταγραφές, υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στο μεταξύ εδώ θα δούμε τις κατολιστήσεις. Έχουμε δίπλα μας τον αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, Ηρακλείου, τον κύριο Βασίλη Παρασύρη, και κάτοικο της περιοχής για να μας περιγράψει τι συμβαίνει από χθες, ποια είναι η εικόνα σήμερα, γιατί αναμένεται
3: να
6: μας δώσει
3: εικόνα
6: και την συνολική
3: καλή
6: εικόνα ζημιών και των καιρικών
3: καλή
6: φαινομένων.
3: Καλή σας ημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτό το δύσκολο πρωινό για το νησί σας, να μας δώσετε λίγο τη συνολική εικόνα μέχρι τώρα, τι έχετε καταγράψει.
7: Εδώ έχουν γίνει σε όλο το οδικό δίκτυο κατολιστήσεις. Η περιφέρεια έχει επιτάξει μηχανήματα και έχουν καθαρίσει. Άμα δείτε και πίσω, περνάνε και δουλεύουν μέχρι πάνω τους οικισμούς δηλαδή. Έχουν περάσει ολόκληρα ποτάμια, κατεβήκαν από το βουνό και περάσανε μέσα από σπίτια. Δηλαδή, πραγματικά έχουν καταστραφεί 2-3 σπίτια στο χωριό μου, εμένα το συγκεκριμένο, και στον προφήτη Ηλία και σε άλλα παιδιά. Χτινοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστραμμένη η αγροτική οδοποιία όλη. Μιλάμε για καταστραμμένη, γιατί γίνανε όλοι οι δρόμοι ποτάμια. Το νερό που έπεσε ήταν απίστευτο. Ήταν πάνω από 200 κυβικά μέσα σε λίγες ώρες.
4: Δεν υπάρχουν χωριά τα οποία είναι απροσπέλαστα, δεν υπάρχουν κάτοικοι εγκλωβισμένοι δηλαδή σε κάποιους οικισμούς, δεδομένου ότι.
7: Χθες υπήρχαν. Ναι.
4: Πείτε μας.
7: Χθες υπήρχαν, αλλά με παρέμβαση και με ιδιώτες που βάλαμε εμείς, ανοίξανε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Mm-hmm. Γιατί κατεβήκαν ολόκληρα βουνά στους δρόμους, δεν μπορούσε να περάσει τίποτα.
3: Τώρα σε αυτά τα χωριά διαμένουν και αρκετοί ηλικιωμένοι άνθρωποι. Χρειάστηκε να στηθούν και επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης των ανθρώπων.
7: Ήρθε η πυροσβεστική χθες, μας βοήθησε. Το θέμα ποιο είναι, ότι δεν έχουμε τώρα από χθες τις 5 ώρα ρεύμα, ούτε στις γεωτρήσεις για να υδρεύουμε το χωριό, ούτε στα σπίτια καθόλου. Και έχουμε κάποιους ανθρώπους με οξυγόνο που δεν μπορούν. Έχουν βάλει γεννήτριες και δουλεύουν. Η ΔΔΕ μας λέει ότι έχει 4 συνεργεία για όλο το νομό Ηρακλείου. Το οποίο πού να προλάβουν.
5: Να δείξουμε όμως και την κατεύθυνση.
3: Συγγνώμη, Μάνο μου, επειδή ο άνθρωπος γνωρίζει την γεωμορφολογία εκεί της περιοχής, πού οφείλονται αυτές οι κατολιστήσεις, από πού ήρθε όλο αυτό το νερό, αν κουβαλούσε μαζί του φερτά υλικά. Τα οποία από πού προέρχονται, λίγο να μας εξηγήσει, λίγο να καταλάβουμε ακριβώς εκεί που βρίσκεστε, τι γίνεται, την εικόνα, να μπορέσουμε να το κάνουμε λίγο εικόνα.
7: Όταν πέσει τόσο νερό, είναι κάποια χωράφια καλλιεργημένα, το οποίο είχε μπει και κάποια πυρκαγιά, ας πούμε, και δεν είχε να σταματήσει το νερό κάπου και κατέβεζε με ορμή ό,τι πέτρες, ξύλα, κλαδιά, τα πάντα. Γιατί ήταν και το νερό απίστευτο. Αυτό δεν το θυμάμαι εγώ όσο χρονό είμαι να ξανάγινε.
4: Ναι, όπου βρίσκει διέξοδο το νερό, παρασέρνει και τα πάντα στο πέρασμά του, με αποτέλεσμα να καταλήγουν και μέσα σε σπίτια, σε αυλές και πάνω στους δρόμους. Επειδή και εκεί ο ουρανός είναι ιδιαίτερα φορτωμένος και επειδή ούτως ή άλλως από τις 11-12 το μεσημέρι μάλλον θα υπάρξουν και πάλι τέτοια ακραία φαινόμενα, χρειάζεται Χρειάζεται φρονείτε να απομακρυνθούν τυχόν ηλικιωμένοι από κάποιους οικισμούς εκεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να προλάβουμε το χρόνο, γι' αυτό σας το ρωτώ.
7: Δεν νομίζω να χρειάζεται.
5: Όσο δεν αποκόπτεται ο δρόμος, υπάρχει επικοινωνία.
7: Τώρα δεν ξέρω, γιατί λέει το απόγευμα πάλι τα ίδια.
4: Γιατί σε ένα έδαφος το οποίο είναι ήδη τόσο πολύ κορεσμένο, εάν πέσει η ίδια ποσότητα νερού, μπορεί οι συνέπειες να είναι πολύ πιο καταστροφικές. Ακόμη και μικρότερο να είναι το νερό της βροχής, πάλι θα υπάρξουν προβλήματα, γιατί δεν θα βρίσκει διέξοδο πια.
7: Ναι, βέβαια.
5: Να θυμίσουμε ότι αυτά εδώ τα φερτά υλικά που βλέπετε κατευθύνθηκαν και προς το Δρακουλιάρη ποταμό.
7: Από εδώ κατεβαίνει μέχρι από εδώ το ποτάμι, αυτά που κατεβαίνουν στην περιοχή μας, κατεβαίνουν στο Δρακουλιάρη.
3: Ο Δρακουλιάρης, ο οποίος υπερχείλησε χθες, έτσι και το είδαμε, οριακά δεν είχαμε σημαντικότερα προβλήματα.
5: Γι' αυτό το λόγο και το 112 έτσι. Στην περιοχή της Φινιάς και των Μαλάδων τώρα.
3: Μάνο, θα επιστρέψουμε και σε εσάς ασφαλώς στη συνέχεια. Όλοι αυτοί.
1: 9, 7, 2. Αυτό είναι το ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Ωρα Παναγία μου.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες.
6: Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 9.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω.
0: Περί στο 2897-3-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης, τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Παραπαναγία μου.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: 97,2.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

0: μουσική που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
2: Σ' αγαπάω, τρελό.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.
3: Γεια σου, Τάκη Ζούκα.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.